0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

Ανεμιβόρι έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συμπαθάτε με, παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον. Εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά είδατε, η χρειά τη φωνή είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφυρίζω Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... Εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ. Πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος, με συγχωρείτε, ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας. Αργότερα, 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα συνδεθούμε τελεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς. Δεύτερον, να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να τη βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν στη διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. Όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε. Που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό. Εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σαν λέμε και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έξτε, δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες στη μάζα τους με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολίσθησεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένας σεισμός, και συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ. Το ορεινό Θιβέτ είναι μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουν με την ακρίβεια που θέλουν τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουν μόνο τους σεισμούς, να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Το καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι με τελείως περιοχή, την οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο.
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός, και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαξιλώσει είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα. Η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση. Είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολισθήσεων, έντονων διαβρώσεων κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων. που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά. Στα βουνά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, δίπλα στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ. Εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών Θιβέτ και Νεπάλ, διαλύθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Και βέβαια εκτός από αυτό στη συνέχεια πορεύτηκε προς τα νότια και έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις καταστροφές που αντικρίσαμε.
0: Παρακολουθώντας εσείς οι επιστήμονες κύριε Λέκα αυτό το μικρό πλανήτη που μας φιλοξενεί, βλέπετε γενικότερα ότι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, ότι ενδέχεται να επηρεάσει πολλές περιοχές του κόσμου, και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη, τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν έγινε από την μία στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύγουν. Ναι. Και μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια ενέργεια. Δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε το ένα χιλιοστό του πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χαρτινό καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πολιτισμό. Και βέβαια ευχή ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο πολιτισμός και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης, στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Mm-hmm. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες, και δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον, ο αντίλογος τους είναι, γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή τη φορά, ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε, και βεβαίως και εμείς, και αποκτήσατε ένα επίπεδο εμπασχετός ιδιωτικό, εμείς δεν το έχουμε αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς, και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο μπαίνει, και εκείνο το στόχος ο δικός μας για να πούμε και κάτι στο οποίο θα έχει μία δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι, και εγώ των συναδέλφων επιστημόνων, να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση, θέλει πολύπλοκες διαδικασίες. Και αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε, αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, κοιτάξτε να δείτε, από μακριά από τον καναπέ.
0: Σωστό.
1: Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά και ο στόχος ο δικός μας είναι στο μεταξύ με Αθηνών και στον οργανισμό της Συνομικού Στηρίζουμε και Προστασίας είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και συνέχεια να προτείνουμε αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Όπως έχουμε εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν και τα φαινόμενα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια σας μέχρι να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων των και μισή, των 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπετε σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους. Αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος. Οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που, που ουσιαστικά η πολιτεία αναγκάστηκε, ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκτότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση, που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο, και αυτό και ήταν μέσα, για να τον δει ο εισαγγελέας, είχε προφυλακιστεί, πας περιπτώσει, λεπτομέρειες, σημασία έχει το γεγονός, στο Λάρνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν, και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, είναι γειτονιά, οδηγούν λίγο τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάπτυξης.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η παύλα αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ενός εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Μανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Αλεξανδρούπολη.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Να ξέρετε, μετά από την μετά από Ολυμπιακός γαύρος, βαμμένος, κύριε Ζαπρανίδη, πάνω απ' όλα, η επόμενη ομάδα η οποία, έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου, υποστηρίζω, γιατί ξέρετε, εμείς είχαμε και τα πέτρινα χρόνια, και πάντα ψάχαμε, είναι η Μπάρτσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λοιπόν, όταν έμαθα ότι το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας, ότι πρόκειτο μάλλον η Μπάρτσα να δημιουργήσει ένα προπονητικό κάμπ Ακαδημίας της Μπάρτσα, και θα γινόταν το Σεπτέμβρη στην κατεχόμενη Λευκωσία. Και μάλιστα είδα και διάφορες φωτογραφίες, καταχωρήσεις, αναρτήσεις. Λοιπόν, αφαιρέθηκε από την, ευτυχώς, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Στη διοργάνωση την επίμαχη υπήρχε μάλιστα και αναφορά σε Βόρεια Κύπρο, ως χώρος διεξαγωγής. Ο τίτλος ήταν Λευκώσα Κάμπ. Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, την κατεχόμενη Λευκωσία, και η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως Λευκώσα Northern Cyprus. Ήταν δύο προπονητικά προγράμματα, λέει. Είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με τη συμμετοχή, λέει, προπονητών από την Ισπανία, την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και πολύ σωστά υπήρξαν αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα αντιδράσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την ΚΟΠ, και βεβαίως και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις και της κυπριακής κυβέρνησης. Αυτό αναβλήθηκε παόριστο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μετά, εντάξει, αντέδρασαν στο το ψευδοκράτος ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός, τέτοιου είδους κάμπ με την πολιτική. Μα είναι το θέμα ότι ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή όχι το ψευδοκράτος. Και το να πηγαίνει μια λαοφιλέστατη σε πλανητικό επίπεδο ομάδα το κάμπ της, το οποίο είναι διάσημο στα κατεχόμενα και μάλιστα με όλο αυτό, εάν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Το πρόλαβε η Κύπρος μας. Μάλιστα, μου λένε κιόλας ότι το όλο ζήτημα επιβάρυνε την τελευταία συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τον Ερχιουρμάν, διότι η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπάρτσα θεωρείται αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών. Έτσι είναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί και οι Ισπανοί και οι Καταλανοί γενικότερα για το που πηγαίνουν και με ποιο τρόπο. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Και γιατί το λέω? Υπάρχει κινητικότητα, λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκινά ο Ερντογάν όλη αυτή την πανδεσία των απειλών απέναντί μας με το GSI. Και μάλιστα λένε ξεκάθαρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να παίρνουν την άδειά μας. Αυτό λέει η Τουρκία. Έκανα ρεπορτάζ, μου είπανε πραγματάκια, ότι και εθνικά, κυριαρχικά δικαιώματα δικά μας, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε το ένα το άλλο, και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι, ακούστε, λέει, πώς πάει να βρεθεί η χρυσή λύση, η χρυσή τομή. Η γαλλική εταιρεία, ο Κολοσσός, για κάθε ενέργεια που θα κάνει, θα ενημερώνει, λέει, όλες τις πλευρές. Θα ενημερώνει το Ισραήλ, θα ενημερώνει την Κύπρο, θα ενημερώνει την Ελλάδα, σωστό. Θα ενημερώνει, λέει, και την Τουρκία. Γιατί, ρε αδέρφια, να ενημερώνεται την Τουρκία? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτή την εξέλιξη, λέει, αν τελικά καθίσει το πράγμα σε αυτή, καθίσει μπίλια σε αυτή την συνεννόηση, η δική μας πλευρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί δεν ενημερώνουν και την Αλβανία? Να ενημερώσουν και τη Μελώνη, την Ιταλία. Ας ενημερώσουν και την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνουν?
Γενικότερα, να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως, η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από το Duisburg. Από το Duisburg, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πιστεύω μου, καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε... ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Φώτσα Παοκάρα, συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τώρα, επειδή το άνοιξα εγώ το θέμα, θα μου επιτρέψετε να το κλείσω, γιατί κάποιοι όντως έχετε γράψει το κοντό σας και το μακρύ σας. Και επειδή υπήρχε και ένα μήνυμα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρό έτσι και βαρύ, τον βαρύγδουπο από την πλευρά της Εύας, ότι δεν γράφει άσχετο σε αυτό τον ατάλο. Λοιπόν, να το βρω και να το διαβάσω έτσι κανονικότατα. Τη διαβάσαμε, λέει, την Οδύσσεια για την ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος, απλώς σε άσχετος. Λοιπόν, άκου Εύα, για να δεις η άσχετοσύνη. Πώς την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής, η ωραία. Καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην, έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό, από, έτσι, ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των ονειρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα με μια λογική, ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα έργα και όλα τα σχετικά. Να πάμε λίγο στα δικά σας, διότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους καταλόγους, με τους διορισμούς, με τη νέα σχολική χρονιά, με τους αναπληρωτές καθηγητές? Προχωράμε? Πότε θα γίνει πρώτα απ' όλα έχει γίνει η πρώτη διαλογή, η πρώτη επιλογή?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των μονίμων διοριστέντων δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά, αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον καθηγητή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω και πλέον είναι πεποίθησή μου ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000 θα πάνε εκεί, ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως είτε από τους μόνιμους διορισθέντες είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων να δηλώσουν κάποιο κόλλημα, και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Και αυτό λοιπόν το λόγο, το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, ναι, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, το, η ψηφιακή προσέγγιση, που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
0: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά, πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται από ό,τι μου είπαν από τον ιδιωτικό τομέα ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία, μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα των, για τον μόνιμο διορισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
0: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά
1: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν, αυτό θέλω να πω, δεν είπα ότι υπονοείται, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος, αυτά είναι τα δεδομένα, μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΡ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν δύο χρόνια στο δημόσιο τομέα, προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς και η άλλαξε μορφή των καταλόγων, η σειρά.
1: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας, αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι?
1: Νομίζω, έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω και εγώ.
0: Ναι.
1: Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλιν. Έτσι. Είναι μια λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική την οποία γνωρίζουν όλοι για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το ακούω και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά οι νέοι φοιτητές να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι δύο βασικές, δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
1: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω,
0: το ξέρω.
1: Για άλλο με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Να χάσω το χρόνο.
0: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά για τη φοιτητική στέγαση και συντησιώσεις.
0: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μας για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η Εκκλησία, νομίζω, από ό,τι ξέρω, σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή δύο ενοικίων για όλους όσους

0: απομακρυσμένη περιοχή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα
1: μου, να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε, Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα.
6: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
7: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
8: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
9: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν...
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στον

0: ΕΦΑΛ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπράν, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Έχει βάλει Ελισάβετ να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσ' άρεσε?
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες? Δύο ορόφων, ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες μέχρι κάτω?
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να, κοίτα, να ήταν τόσο εύκολα,
1: δεν είναι το φόρτε μου το ανεβοκατεβαίνω όροφος.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Βάλε μου θερμίδες. Να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου, καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς νόημα.
0: Δεν σ' αρέσει το γυμναστήριο.
1: Δεν μ' αρέσει το γυμναστήριο, μου αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω σε κλειστό χώρο.
0: Τώρα ξεκινάνε και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, κι εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο μπροστά μου.
0: Μαραθώνιο, συγγνώμη, δεν παρεξηγηθώ. Σε αυτούς αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα, τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, ήταν μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ήμουνα και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τις περίεργες στάσεις, τις στάσεις που λέει του σκύλου, τις στάσεις του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό.
0: Εγώ.
1: Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Ναι. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου
0: να
1: τέριαξε.
0: Κάνω άλλο. Δεν μου τέριαξε, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνανε να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, Στεφανία. Είναι και
0: γι' αυτό
1: πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνεις, να χάνεις τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Αν εντάξει. Είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Με αυτά και με αυτά, κανονικά. Φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει. Μην την βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα έλεγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, ναι. Να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό. Να,
0: λέσχες, όχι, δεν με έχει πιάσει.
1: Να κάνω να ταξιδέψω. Δεν ξέρω τι, ναι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι. Θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω, ναι, τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Φέτος θα το πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε?
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Γιατί? Και το λες για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα?
1: Όχι, όχι,
0: τυχαία,
1: όχι. Τι να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, εξάλλου. Έχει σημασία αυτή, και που ζει το θρίλερ.
1: Η χώρα αυτή είναι γεμάτη θρίλερ, είναι, δεν έχει. Είμαι στην αγωνία, είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ καραλής.
0: Σούπερ καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να
0: ότι
1: το έχει το ύψος.
0: Το έχει, το έχει.
1: Δηλαδή έκανε κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος τον π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα και λες, το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στους επόμενους μήνες θα το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του. Νομίζω το είχε
1: κάνει. 6-17 ή 6-18 νομίζω ήταν.
0: 6-18.
1: Το είχε κάνει στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νόμιζα 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάσου σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Τιλάντης, που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Δηλαδή έχει 6.31.
1: Έχει 6.31 που είναι το παγκόσμιο, αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6.32, προσπάθησε και ο Ντουμπλάντης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει ο ένας.
0: Κέρδισε βεβαίως ο Ντουμπλάντης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός κάνει πολύ καλό σε αυτή την.
1: Παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός, μάλλον, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα τραβήξεις
0: και
1: σε αυτό.
0: Και ο ανταγωνισμός δεν πειράζει να το λέμε.
1: Αυτό
0: καλό
1: είναι.
0: Είναι. Καλά. Είναι, καλό
1: από την
0: είναι.
1: Άλλη, Τεντόγλου, γνωστό Τεντόγλου. Σταθερή αξία.
0: Αυτός ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει
1: αντίπαλο.
0: Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: είχε
0: πρέπει
1: αντίπαλο,
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν σπάσει τα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμεν, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Τι, τρόμαξε. Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Όχι, αλλά μιλούσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ για τον
1: μπήκε.
0: Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία, έχει βγάλει.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά. Τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν κρύβεται κιόλας.
0: Και σε μένα, γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ. Πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω.
0: Ξανά, δεν πειράζει.
2: Την ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σαφές. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδο του.
2: Όχι, χάλια. Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
0: Τέλειας.
1: Ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε:
0: αυτό.
1: Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Τέλεια.
0: Αφήστε το μετρό. Τι μετρό τώρα, τον Τέλεια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, στο νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που έχουν, γίνονται εργασίες κτλ. Είναι κολλημένοι στην κίνηση.
0: Εκεί θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει και άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει η κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη 100 θα είναι η κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
1: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά την
1: έξοδο. Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση, σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι σε συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απαλές αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το Παναγιώτη, μάζεψε το
0: Πού δεν έχει κίνηση έτσι. Να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα θέλω να δω ειλικρινά πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Έχει καταντήσει κουραστικό, να το λέμε, αλλά έχει καταντήσει κουραστικό επίσης. Ναι, γιατί γελάσετε, φαντάζομαι.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης μου στείλε ένα μήνυμα. Ότι... Παραπέντε ανεξαρτήτως ώρας.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία? Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ εκνευριστικό, θέλω να πω. Κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το λέγαμε με την Ελισάβετ έξω. Ειδικά ακόμα, ειδικά το βράδυ, παιδιά. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Είναι. Νιώθεις ότι όλα καίνε.
1: Και σήμερα 38 αργία γιατί.
0: Και σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το βασανιστικά είναι... συνεχίζεται πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έχει και μέχρι 40 αργία στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή Μπορντό. Μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο Πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
0: Από εργασίες με τροχό, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις.
1: Ναι, αυτό το λέμε. Δεν είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Ο καιρός, δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η ημέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε μην κάνετε.
0: Είναι η μέρα.
1: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι, όχι, δεν είναι.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε μπάρμπεκι, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
1: Ναι.
0: Έκανε εργασίες και στο Βίκι. Ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή
1: έχουν
0: του χρόνου.
1: Έχουν μπει 744 πρόστιμα.
0: Ένα 200 και κάτι. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
1: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός από τις συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πλησιάζει το 89%. Είναι για φωτιές από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
1: Δεν το έχουμε έτσι, στο μυαλό μας.
0: Έτσι δείχνουν
1: αλλά
0: τα στοιχεία.
1: Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
0: Αύριο πάντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Να, φαίνεται.
1: Να, τι?
0: Μάλλον.
1: Ίσως.
0: Ενδέχεται.
1: Μπορεί
0: να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Μισό βαθμό. Ένα.
0: Δεν θα πέσει.
1: Με το ζόρι.
0: Από τα ανατολικά θα πέσει.
1: Από τα ανατολικά.
0: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Φέξε
1: μου και γλίστρισα.
0: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσεις.
1: Εδώ δεν το βλέπω.
0: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες
0: μήπως. Την Κυριακή,
1: λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
1: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις καλύτερα.
0: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
1: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
0: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εμένα αυτό
0: πάλι με ανέμου.
1: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
0: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, η τύχη, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα του που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε ναχ και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται και
0: ναι, το ερευνούν,
1: ο φίλος
0: πάντως,
1: της
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: κατάφερε να την βγάλει. Ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι, βοήθεια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τραγικό.
0: Και πήγαινε συχνά το. Νομίζω συχνά, πήγαινε κάθε χρόνο. Πότε
1: ναι,
0: καταλαβαίνω το παιδί.
1: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί, ένα
0: το
1: κορίτσι 18 ετών.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που έγινε σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον αφιένα την ώρα που έπαιζε με τον ανιψάκι του στη θάλασσα.
0: Πώς τραυματίστηκε, Ελίζαβετ?
1: Το γνωστό, ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά, ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αφιένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αφιενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νοητοειαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
0: από αυτό.
1: Τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζουν στους ώμους.
0: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12 ναι, μέτρα. Και με το κεφάλι.
1: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Αλλά...
0: έκανα και εγώ βουτιές μικρή, οπότε μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δεν ξέρουν κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες. Σε μια άγνωστη παραλία.
1: Κοίτα, εννοείται, Στεφανία, ότι πρώτα, αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα, έχει, να έχει μεγαλώσει κάτω.
0: Αλλά και πάλι δεν περηφανεύομαι γι' αυτό που έκανα. Πάρω
1: να
0: έχω
1: τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
0: Έβλεπα δηλαδή που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει από κάτω, γιατί εκεί μεγάλωσα, έλεγα Θεέ μου, Παναγία μου. Πού πάνε και βουτάνε και πώς βουτάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Απρανής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά,
0: πάμε,
1: και πάλι μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: εδώ είμαστε. Ναι. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι.
1: Να πας από τη μία.
0: Να πας από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
1: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές. Κοντά,
0: πρέπει να αλλάξεις μέσα.
1: Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
0: Καλά. Τηλεματική.
1: Τηλεματική. Και... τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα, από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι,
1: ακόμα εξακολουθεί να έχει
0: προβλήματα.
1: Να είναι σε blackout.
0: Ναι,
1: εγώ το έζησα χθες, γιατί βγαίνοντας από εδώ ήθελα να πάρω λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισάωρο κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και έφτασε σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Ακλησία ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
0: αυτό
1: με την τηλεματική.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των. Λέμε το.
1: Δεν μου έβγαζε
0: για τον
1: ούτε...
0: χρόνο διέλευσης, ναι, των μέσων. Ναι.
1: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα να χώρισα από την αφετηρία.
0: Ναι,
1: ούτως
0: ναι,
1: ώστε
0: ναι,
1: να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
0: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχε, θα υπήρχε αποκατάσταση.
1: Θα λυνόταν το πρόβλημα.
0: Τη λαιματική, ναι, και θα έφτιαχναν τη βλάβη.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η Χρύσα.
0: Με συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά.
1: Μας ενημερώνει, είναι μάλλον ακόμα και σήμερα το έχει πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, αυτό... και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχεί τώρα.
1: Για το κινητό, λέμε, έτσι,
0: κάθε
1: μέρα.
0: Γιατί
1: τα σπρώχνουμε όλα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μία περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ισχύει και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν. Είναι λίγο πιο ωραία.
1: Είναι,
0: τώρα εντάξει. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι,
0: τώρα,
1: ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία.
0: Οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις, και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να. Πεις, δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάρω ένα ταξί, τι να σου πω, αν μπορείς,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Είναι η ώρα που σου λέω. Είναι, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Αδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
0: θα
1: μιλήσουμε
0: όλα.
1: Για όλα. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί, η Βρετανία και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1.000 αγνοούμενοι.
0: 1.400 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί είναι 1.000.
0: Υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση, Ελισάβετ,
1: ναι.
0: Απογευματινή, 5,3 δισευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη, με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη, Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε τη θανατηφόρα, αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργού σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
0: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δισευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δισευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένο στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Υιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
1: Και μάλιστα είχαμε και έναν ανήλικο, έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο. Αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
0: Ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το 18.
1: Το 18 ήταν.
0: Μας έλεγε και ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι, που φούντωσε χθες.
1: Και στη Βουλή
0: και
1: είδαμε
0: στη Βουλή.
1: Να ανεβαίνουν τα αίματα.
0: Στη Βουλή και γενικά ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή
1: φύλαγαν
0: σεζόν.
1: Φύλαγαν όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
0: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
1: Ναι, θέλω να φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες, είχε. Λοιπόν, αυτά, ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ, πριν
1: το δηλαδή, λέγαμε
0: και επίσημη ανακοίνωση.
1: Είπαμε ότι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
0: στηρίζει. Κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα, είναι, πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
1: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα. Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Επεκτείνεται η κόντρα.
0: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
1: Λοιπόν, πάω εστία.
0: Ναι.
1: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Στη Χάγη,
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηκαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους. Και τα αθλητικά, Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλουτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστή βάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, γιατί
1: το
0: ανήκει κτίριο... εκεί, Ανήκει εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει, βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειτο να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε, μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
0: Αρχίζει
1: ο Γολγοθάς.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Αρχίζει ο Γολγοθάς.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε, συνεχίζουμε. Έχουμε
0: συνεχίζουμε.
1: Το κέι του Νίκου.
0: Πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μέτρο Θεσσαλονίκης, από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνης και της ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή, μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες, σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος. Η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά.
0: Τι γίνεται.
1: Με τα μουσεία σε
0: έχει
1: όλο τον
0: κόσμο. Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα, το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Γεια.
5: Γεια σας.
7: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
8: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
7: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
9: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
7: Το ρίχνω.
9: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
7: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
9: Ναι.
7: Τι βλέπεις?
9: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
7: Πάπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση. Και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών. Βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρονό, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι. Έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα,
1: που θα μπορούσε
0: ακούγεται
1: να...
0: εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να εντοπίσουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, τόσο ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν, οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
1: Είναι αυτά.
0: Απλώς και... αναδείξαμε για τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο. Στα χέρια μας όπλο για πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσα αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
0: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political. Εμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας, τσουφερό το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω
0: να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
0: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες το ήταν
1: επίγραψε
0: ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά.
1: Με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
0: Λέει,
1: τώρα έχουμε λέει έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Έχουμε μία λίμνη. Τη λίμνη Οντάριο την είπαμε λίμνη.
0: Την οποία θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
1: Και,
0: ναι.
1: Και μας μένει ένας ωκεανός, αυτό τι σου λέει.
0: Τον ωκεανό. τον ωκεανό.
1: Δύο έχει μία μία και αυτό.
0: Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
1: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
0: Αλλάζει τον κόσμο.
1: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
0: Να σου
1: τι
0: πω κάτι.
1: Να πω, Παναγία.
0: Άρα, τώρα. Α, τώρα που είπες με το ονομασία. Θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν, κράτα το.
0: Γιατί, πώς να κρατήσω, ότι θα γίνουν τα νησιά του Οδηγία τα Επτάνησα.
1: Μην τα δίνεις όλα, βρε παιδί μου, με τη μία. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Στους ψεκασμούς. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελαιό, Ριζοκάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ V της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από τρεις δεκαετίες στον θρόνο, όπως ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκινήσαμε επίτηδες με αυτό το τραγούδι για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήτανε.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζεβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί,
1: και
0: τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα.
0: Είναι όλα προγραμματισμένα, σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός. Με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε έχει... νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα
1: χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Υπήρχαν
0: κάποια
1: αυτό.
0: Δημοσιεύματα. Σχετικά με μια τέλος πάντων πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Και
1: αλλά...
0: ότι είναι ανακριβής η πληροφορία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήτανε, αυτή η πρόταση δηλαδή, ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι η Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση, έλαντε, την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά. Του Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση
1: έλεγε...
0: ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας. Κάποια από τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Τα Ιόνια σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να το ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, βέβαια.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα, έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ, δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε...
1: Όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, θα τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν οπότε... θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Καλέ, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή, σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήτανε πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμένα δεν θέλω να μιλάμε για ζωή.
0: Ήταν πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, όχι AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: αυτό
1: στο νερό.
0: Αυτό που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής του μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται, κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες, ναι, πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κατσαρίδα.
0: Ναι, ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ο ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα, κυρίως σκανδιναβικά, δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό για τον μέσα σε μία τάξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αφορμή
1: το γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Τουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιο
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λέει για τη βρωμιά, λέει στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί
1: δίκιο,
0: σταματήσαμε
1: Νίκο.
0: Μετά. Εδώ, ναι, με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά, ναι, στα λεωφορεία.
1: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω και εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: αμφιβολία. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα, εσύ. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μου άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη αμμουδιά τη απέραντη.
0: Γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσουν οι Κολπίσκοι, μου αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγες και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολο.
1: Που εκεί έχει μια πάρα, ναι, πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα Πρασά, τα οποία είναι. Έχει βραβευτεί κιόλα.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μαλτέμια δεν ανακατεύεται το νερό τη. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει,
1: ναι,
0: να προλάβει ο Λίον βγάλει νόμο για την κατοχήρωση τη λίμνη Πλαστήρα. Έτσι. Είμαστε πάρει κανεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου συσσαγωγικά και εξήγησε γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύση των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αισθηνέση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ, λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μαρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ.
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο γοργοκόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά και εγώ ήμουν, αλλά γοργοκόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω. Στενά ντόναλτ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρος, τα έχει πάρει όλα επόμενου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν, και ξεκινάω από αυτό γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί, λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χοντρική τιμή είναι σε ψηλά και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του βέβαια, έτσι.
0: Άρα κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18% αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι.
0: Ακριβώς. Για να μην τρομάσει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή, αποκλιμάκωση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο, θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: που ακούσαμε
0: μπορώ
1: χθες.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι και, πριν, επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φτηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχει μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκυριά, ναι.
2: Για βάλω τα πατρία σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και αυτό από το 27. Από το 27 προβλέπονται. Εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Και δεν είπαμε το κυριότερο. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην... και στις μεταφορές και στον νοικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά βέβαια, έτσι.
0: Να, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Βέβαια, ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια...
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ και όχι μόνο.
1: Για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Για επιδότηση 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή στιρμών του μετρό. Λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπροχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή, γιατί έτσι είναι.
2: Το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το πλήγμα.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις? Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 470 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: on the sheet, sticking in the cameraman. Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ στο Studio Ελεφέν.
1: Ελεφέν 97 και 8, Λισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας και, θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση, αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ, που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση, δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνούπιων. Τι είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χειμώνα σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Να.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό, αν δείτε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξηση κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα μας ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από μία-δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών, ναι, που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι,
1: γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι, έχουμε αλλά πιο μολυσμένων.
2: Ποσοστό, ακριβώς, έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ. Στα κρούσματα.
2: Θα
0: αν κινηθούμε.
2: Είναι χρονιά ρεκόρ.
1: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ. Μάλλον, αν δεν δούμε. Κοιτάξτε να δείτε, το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές, ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος.
1: Ναι.
2: Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία μα καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει υπιότερο φθινόπωρο, υπιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στη Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στη Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο βορρά. Mm. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: κάποιος
1: δηλαδή
0: το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ποια είναι η
0: θέλω να πω, μπορεί να είναι και η Δήμη υπεύθυνη για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει ο κάθε Δήμος, θα κάνω ψεκασμό, θα κάνω αυτόν τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει τη δημοτοληπτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι, όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ό,τι. Ποιες περιοχές είναι
1: οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα?
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε, είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
2: Είναι δυστυχώς διασπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και λέω το πλούσιοι. Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Τώρα έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς. Εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφορους ακόμα.
0: Ναι.
2: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε
0: δηλαδή
2: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου, ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η Δήμη.
1: Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, ναι, όντως.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Κάποια από αυτά τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
2: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
2: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές, είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε με τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, πες και καλά θα πεθάνω. Και το λέω απλά γιατί ο κόσμος ξέρετε μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί, θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε
2: Βασιλακόπουλε.
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο γιατί κοντά πέρυσι, είμαστε στο.
2: Πέρυσι, ναι, επιτρέπετε,
1: για να ολοκληρώσουμε.
2: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς, είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρουσμάτων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test, για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου? και άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του κουνήλου.
2: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό, και θα σας εξηγήσω το γιατί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα ακολουθήσουν ιό του Δυτικού Νείλου, και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό, και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
2: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία. Δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα, ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
1: Βασιλικόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου, και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε.
3: Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Και απασχολεί
0: πάρα
1: διάστημα,
0: πολύ
1: ναι.
0: κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Ξέρεις, έτσι πάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως γι' αυτό, από ένα τσίπημα κουνουπιού περισσότερο δεν θα παθούν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: 1% αλλά, λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέργεια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέργεια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και διμετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά,

0: που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
2: Είμαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή ΛΑΣΚ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά

0: Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Λέμε τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε φθηνή βενζίνη.
0: Αυτά λέμε.
1: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
0: Άδειο.
1: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
0: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
0: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
1: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
0: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
1: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανία. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Ναι. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
1: Ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Έτσι μας.
1: Κλείνουμε 24ωρο δηλαδή.
0: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
1: Τη γυάλινη σφαίρα.
0: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
1: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
0: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά.
1: Να πάμε με τα πόδια.
0: Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνανε και πέντε ακροατές.
1: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
0: κάνει
1: ώρα να
0: κάψωνα.
1: Πας.
0: Με τι να πετάξω. Πας. Πέτα.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα ελικόπτερο. Φέρτε που είπαμε και χθες προσγειώνεται παντού.
1: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα, κάτι να γίνει δουλίτσα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πολύ, απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα Βαουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα
0: που
1: γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γίνο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Το πρόβλημα με τις επιζωωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων, της αποζημίωσης των σφαγιαστέ των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα για την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού. Είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. Είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Άρα εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3, λέτε εσείς, αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει, κυρία Κασίμ και κυρία Σαλαμάρα, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που, τονίζω, θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας. Δεν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί, γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες, έχουν περάσει πέντε μήνες. Η ιχνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την ιχνηλάτιση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει, γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε, μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε, ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί.
0: Οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν αναστέλλονται.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πλευρά των υπηρεσιών κτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η κτηνιλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις κοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει.
2: Καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιοι οι αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζεται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν και ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωοτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομμαδιών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασης, κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληριζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει.
0: Ναι, γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκκληριζώσουμε την όσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε μόνο να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, πού βρισκόμαστε?
2: Για το, αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα
2: αντίθετο.
0: Άρα το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές τις αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κτηνιάτρων. Ενισχύουμε τους κτηνιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριος Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριος Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται, και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκριζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση, και βεβαίως υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα, κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουν την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα, τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι όταν εκκριζωθεί, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δουν πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496 χιλιάδες για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως, και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να δώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από τη κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα.
0: Πολύ καιρό.
2: Το είχαμε πει πια.
1: Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία, όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να
0: υπάρχουν. Κυρία Δριανέ, επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλάει για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτιση. Έχουμε καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των κτηνιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των κτηνιατρικών, των κτηνιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε την κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση, την εκρήζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αδριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Να το πούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 477 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σάρωσε τον Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Έλα, δώστε μου. Κάτι μας. Χαμογελάς, δεν δίνεις τον αέρα. Μην τη χαμογελάς έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόμψες, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλος. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Εσύ να σου πω, μα βάλαμε χθες στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν αναγνώστες, φωτογραφίες με παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια.
1: Δικάβαλο. Και καλά κάνεις και το λες.
0: Δικάβαλο.
1: Γιατί ήταν δύο παιδιά σε καθένα, ναι.
0: Ναι, δικάβαλο, χωρίς κράνος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι,
0: μικρά παιδιά.
1: Είναι
0: ήταν στην Κηφισιά
1: τους,
0: από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα, ναι. Προφανώς είναι σε ίσχυτα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκανε και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Εκεί που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πια πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν λέει σφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη και η ασφάλιση που έχει
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε, τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να
0: παρακαλούμε.
1: Ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας, που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη. χιλιάδες είσαι.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας. Και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε,
1: ναι,
2: πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίνανε πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, με το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, ιδεολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό. Ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά, πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
2: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει.
2: Και να μπουν μέσα, μα σκοπός είναι να σας πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπρακτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα. Είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις. Ναι.
2: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς, αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν σας είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεστε τώρα εκείνα, που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε. Και τι θα παρατηρήσεις τώρα που δεν είσαι παιδούλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά. Να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, αν μπορούσαν, να τα δίναν όλα. Και πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές στο ράφι των προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για μείωση του έξω μισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε, την πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1000 ευρώ, στοιχίζει 1500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το εξομισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος. Να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο. Να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
1: Μια
2: συζήτηση που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει τη Διεθνή Έκθεση.
1: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης?
2: Θέλετε να το συζητήσουμε? Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι διαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, ξέρετε, εμένα μου αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ. Μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο τζάμπα, όχι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Θέλατε. Κύριε Παπαδόπουλε,
2: για το θέμα των μπαταριών.
0: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε για το. Να ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για την κάλυψη των γενναιών θέσεων. Πείτε μας γι' αυτό.
2: Ναι. Αύριο αρρωσταίνεις. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε και άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε και άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Χαλάει το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
0: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν. Και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα από τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε. Για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πόσα από αυτά τα.
2: Όχι.
1: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
2: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
1: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
6: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
8: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
11: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
10: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
11: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
10: Αυτά.
11: Και ένα τείχο ακόμα.
10: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
12: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέγει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστή.
0: Οξύριγος, ξέρεις τι είναι οξύριγος?
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Λες, από εκεί
0: που
1: βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πανσέλινος λέει του οξύριγου.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου, φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του οξύριγου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς. Ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
1: μας,
0: είναι.
1: Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα
1: είναι
0: ραντεβού.
1: Που δεν μιλήσαμε καθόλου, κατάλαβες.
0: Τι είναι αυτά, εμείς.
1: Παιδί μου,
0: στόμα
1: το χρόνο,
0: έχουμε και
1: λέμε,
0: μία δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ και
1: σε ευχαριστούμε
0: από
1: όλους
0: Δευτέρα,
1: και εσάς που μας κάνατε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM

0: κεφαλονιά.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Είναι Κεφαλονιά 89,2.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ενημερώνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών και άλλα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάπνο ή πυρκαγιά, ειδοποιήστε άμεσα το 199 ή το 112. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς από 5η 27 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου η απαγόρευση. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνιώνησων, ο Περιφερειάρχης Ιωνιώνησων Γιάννης Τρεπεκλής διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιωνιώνησων σε νησιά του Οδυσσέα. Η πρωτοβουλία, τα νησιά της Οδύσσειας, αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία, αναφέρει μεταξύ των άλλων. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας, όπως αναφέρει, σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιωνιονίσων όπως αξίζει στα νησιά μας. Η κεντρική οδό στα Μεταξάτα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, φέρει πλέον το όνομα του αείμνηστου Νίκου Φρατζή ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και στην σπουδαία προσφορά του στον τόπο μας. Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 το πρωί στην τοποθεσία Ελιά του Μονόπολη μπροστά από την οικία του στα Μεταξάτα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου που εφάπτεται των λαϊκών κατοικιών στο Αργοστόλι. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου, χώρων συνάντησης και αναψυχής, εκτεταμένων φυτέψεων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, ο Ιωνίσων ανακοινώνεται ότι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνία

Εγκλημάτων Κέρκυρας διερευνάται η υπόθεση εξαπάτησης πολίτη κατά την οποία επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικό ποσό και τη Μαλφή. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στη γυναίκα περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας την έπεισε να τοποθετήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το χρηματικό ποσό των 22.000 ευρώ και τη Μαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο άτομο. Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτίδιους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνιονήσων καλεί τους πολίτες, τους φορείς και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 100. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της αλίας, ψηφιακή καρτέλα αγρότη, διασύνδεση ΜΑΕ και ΜΗ Άγκρο και αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους. Ξεκινούν οι αιτήσεις νέων αδειών αμπελοφυτεύσεων. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αη Γιάννη σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδριάτο και τον Πάρη Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φοκάτα, μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κρητική λύρα, κρουστά και χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, το Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πάτρας και ο Πολιστικός Σύλλογος Φοκάτων. Τοποθεσία στον Άγιο Ιωάννη Φοκάτων. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βεγγέρα Πανσέληνος στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση. Στο πνευματικό κέντρο Βεργοτή στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου θερινού σεμιναρίου κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυκτών εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το μαντολίνο μέσα στους αιώνες από τον Βιβάλτη στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη γεύση με πλούσιο φαγητό, ποτό και την παραδοσιακή ρίγανάδα, μουσική, παράδοση και γλέντι θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία στα Βλαχάτα με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη την Κυριακή 30 Αυγούστου 8.30 το βράδυ σε συνδιοργάνωση του Δήμου Αργοστολίου του Πολιστικού Συλλόγου Βλαχάτων Ένωσου.

Παρασκευή και 28 Αυγούστου. Καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, κεφάλαιο 89,2 στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτη.

Απόψε Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος του Αυγούστου θα λάμψει στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακότατο θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων. 00:18 ώρα Ελλάδα. Στο φεγγάρι του Οξύριγχου θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Σε σχέση με τη γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μια μερική έκλειψη σελήνης. Τις πρώτες λοιπόν πρωινές ώρες τραγουδιστεί για τον νησιάτικο φεγγάρι. Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χώριζαν τον χρόνο με βάση την Πανσέληνο. Λοιπόν, έτσι ονομάτισαν τα φεγγάρια ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονταν την εκάστοτε περίοδο. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος έλαβε την ονομασία φεγγάρι του Οξύριγχου, επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ηθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι γνωστό και ως μουρούνα. Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Μουσείο Ακρόπολης παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του σήμερα. Ανοίγουν επίσης 126 αρχαιολογικοί χώροι σήμερα. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από 7.30 το βράδυ έως και τις 12. 11 με 12. Βέβαια, οι εκδηλώσεις της βραδιάς της Πανσελίνου της Αυγουστιάτικης πραγματοποιούνται από 26-27. Επίσης θα πραγματοποιηθούν και 29 και 30. Πλούσιο το πρόγραμμα των δράσεων λοιπόν. Σε συνεργασία με περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας.

28 Αυγούστου, σήμερα και 3 για τον Αύγουστο. Πολλές και καλές ευχόμαστε σε όλους σας. Το Αγίου Αυγουστίνου και γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Επιστρέφοντας, αξίζει το κόπο να σταθούμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει διαχρονικά η 28 Αυγούστου. 28 Αυγούστου του 1826 έλαβε χώρα η μάχη του Πόλη Αράβου. Η οπλαρχηγή της Μάνης, νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ, και έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει στον Ιμπραήμ πλέον και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιταντζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του για το δικό του όνειρό. Έχω ένα όνειρο.

1995, στις 28 Αυγούστου, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Σαν σήμερα το 1749 γεννήθηκε ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας του Φάουστ. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Επίσης το 1828, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας του Πολέμου και Ειρήνης, Άννα Καρένινα κτλ. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου.

Συνεχίζεται, αγαπητοί μου, η έρευνα για τον εντοπισμό του 55χρονου Βρέτανου στην Πάστρα. Φτάνουμε τα 324 ώρα. Ανησυχητικό από το διάστημα. Από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του, ξεκίνησε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Και βέβαια η εξαφάνισή του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Έως αυτή τη στιγμή δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί. Και βέβαια αυξάνεται η ανησυχία, έτσι. Στη χθεσινή επιχείρηση συμμετείχαν και άντρες σε ΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές. Τελευταία φορά φέρεται να τον είδαν στην περιοχή Κορνέλος, κοντά στο χωριό Ασπρογέρακας. Το δύσκολο είναι ότι οι κλήσεις προς το κινητό του δεν έχουν απαντηθεί και ο εντοπισμός στίγματος από το κινητό του τηλέφωνο επίσης είναι μέχρι αυτή τη στιγμή αδύνατος.

Λοιπόν, πολλής λόγος έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται, αγαπητοί μου, με τα νησιά του Οδυσσέα. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε και πραγματιστές, αν αρχίσουμε με τα νησιά του Οδυσσέα, θα ξεκινήσουμε από τα νησιά που στάθμευσε ο Οδυσσέας μετά από το τέλος του Τροϊκού πολέμου, έτσι. Από το αρχαίο Ήλιον. Μικράσια, παράλια τσες. Αν είμαστε πραγματιστές, έτσι. Άντε λοιπόν να σηκωθούν και οι υπόλοιποι και να πούνε και εμείς είμαστε νησιά του Οδυσσέα, γιατί πέρασε και από εμάς. Και όταν ανοίγεις μια πόρτα, λογικό είναι να τη διαβούνε κι άλλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν πρόκειται περιπτώσεις. Διευκρινίσει για την πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέας και τη διεθνή προβολή των Ιωνίων Ίσων έδωσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με το ονομασία των Ιωνίων Ίσων σε νησιά του Οδυσσέα. Μα έτσι μετονομάζονται τα νησιά. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Και δεν υπήρχαν ούτε νεράιδες με τα βεργούλες τους, με τα μαγικά ραβδιά τους, ούτε και μαγισούλες. Ο κύριος Τρεπεκλής λοιπόν αναφέρει ότι η σχετική πληροφορία είναι απολύτως ανακριβής, δεν ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό της περιφέρειας. Η πρωτοβουλία, τα νησιά του Οδυσσέα, θερμή παράκληση, Έλληνες είμαστε. Βάλτε σε παρένθεση παρακαλώ και εισαγωγικά τους ξένους όρους και προβάλλετε την ελληνική γλώσσα, καλέ. Καλέ. Σεβαστείτε την... Μας έφαγε η ξενομανία. Τα βάλαμε όλα σε ένα μίξερ και τα κάναμε κουρκούτια αντί για ρόφημα. Ναι, από τους θεσμικούς φορείς περιμένουμε. Τόσο καιρό περιμένουμε, θα μου πείτε. Μας έφαγε, το περίμενε. Να τιμούν την ελληνική γλώσσα. Οι ξένες χώρες, ξέρετε, ναι, υπάρχει διεθνής αγγλική, ωραία. Οι ξένες όμως χώρες έχουν πρώτα τη δική τους γλώσσα σε οτιδήποτε και μετά έπονται οι ξένες αναφορές. Λοιπόν, η πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα. Α, συγγνώμη, τα νησιά της Οδύσσειας. Ναι, δεν το μετέφρασα σωστά. Έχω ένα πρόβλημα. Αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής εμπνευσμένη από το μυρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια κτηνοβολία. Το αναφέρει, δεν αλλάζει ούτε υποκαθιστά τις ονομασίες και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών, αλλά αναδεικνύει τη μοναδική θέση του στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιωνίου. Η σύνδεση του Ιωνίου με την Οδύσσεια έχει βαθιές επιστημονικές, αναφέρει ο κύριος Τρεπεκλής, και πολιτιστικές ρίζες. Ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, μέσα από πρωτοβουλίες πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων, είχε αναδειχθεί η ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς πολιτιστικής διαδρομής στα χνάρια του Οδυσσέα. Δεν μας αναφέρεται αυτές τις πρωτοβουλίες και ποιοι είναι αυτοί οι πανεπιστημιακοί και πολιτιστικοί φορείς που συζήτησαν και που λογικά θα έχουν καταγραφεί οι προτάσεις τους για αυτή τη διεθνή πολιτιστική διαδρομή στα χνάρια του Οδυσσέα. Αναφέρεται βέβαια η εμβληματική, λέει, ομώνυμη έκδοση του 2003 ταξιδεύοντας ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα, με τη συμβολή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών, καθώς και του ομυριστή Θάνη Κακριδή. Ομυριστές υπάρχουν πολλοί ακόμη, με διαφορετικές φυσικά πορείες, συμπεράσματα και εννοείται τεκμήρια κατά αυτούς. Και συνεχίζει ο Περιφερειάρχης. Η σημερινή πρωτοβουλία έρχεται να δώσει σύγχρονη και εξωστρεφή μορφή σε αυτή τη διαχρονική προσέγγιση, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τον τουρισμό, τα τοπία, τις εμπειρίες, τις ξεχωριστές ταυτότητες των Ιωνίων Ίσων. Η Οδύσσεια, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Η Ιθάκη, ο τόπος του νόστου, ο προορισμός μιας περιήγησης, η φιλοξενία, η Κέρκυρα, η θάλασσα, η Κεφαλονιά, η περιπλάνηση, η Λευκάδα, η Βραχώδης Όγκη, η Ζάκυνθος, οι κατάφυτες εκτάσεις, τα διαπόντια νησιά ενσωματώνουν διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στην ομυρική αφήγηση και το Ιόνιο. Παράλληλα, η σύγχρονη αναζωπήρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια μέσα από την κινηματογραφική τέχνη, τη λογοτεχνία και τα ταξιδιωτικά αφηγήματα δημιουργεί μια σημαντική αξιοποιήσιμη συγκυρία διεθνούς προβολής. Στόχος της Περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει αυτή την πολιτισμική γέφυρα για να ενισχύσει τη διεθνή ταξιδιωτική ταυτότητα των Ιωνίων Ίσων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τη διαφορετικότητα κάθε νησιού. Λοιπόν, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. Τρεπεκλή, ισχυροποιώντας σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιωνίων Ίσων, όπως αξίζει στα νησιά μας. Λοιπόν, ο κ. Τρεπεκλής
ψηφίστηκε από όλα τα Ιόνια νησιά. Ο κύριος Τρεπεκλής είναι περιφερειάρχης όλων των Ιωνίων νήσων. Η Κεφαλονιά έχει μείνει εκτός από τον οργανισμό ο οποίος συστάθηκε κάποια στιγμή για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων. Ναι, κάπου μας ξεχάσανε και παρά τις υποσχέσεις ότι θα αναθεωρηθεί αυτή η αστοχία, ή μάλλον θα διορθωθεί, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, το να αναφέρει ο κύριος Περιφερειάρχης ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας αυτής θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα δηλώνει ότι είναι αποφασισμένα κάποια πράγματα, έχουν αποφασιστεί και απλά θα παρουσιαστούν. Όμως στο τραπέζι των Ιωνίων νήσων, παρακαθήμενοι και σύντροφοι, το σύντροφος έχει βγει από το συντρόγο με την έννοια βέβαια της πολιτικής, συμμετέχουμε όλοι. Θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο δεν προηγήθηκε, όχι μόνο το φέραν στο Περιφερειακό Σύμβουλο για ψήφιση, αλλά και αφήσανε την Ιθάκη εντελώς έξω από κάθε συζήτηση και αναφορά. Οπότε λογικό είναι να υπάρχουν αντιδράσεις. Αν δεν στρώνεται έτσι ένα τραπέζι, ούτε και προωθούνται κάποια πράγματα επειδή στους 100 ή 10, 20, 30 το αποφάσισαν. Λογικά συναποφασίζονται κάποια πράγματα. Τα Επτάνησα είναι Επτάνησα. Δεν είναι μόνο Κέρκυρα. Δεν είναι μόνο Γιάννης Τρεπεκλής.

Είναι παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και σε όλη την Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, σε όλη την Ελλάδα γενικώς εορτάζεται μεγάλο πρεπός. Κλείνοντας τον εορταστικό κύκλο του Αυγούστου, λοιπόν, ενημερωνόμαστε ότι στα Φαβατά τα Παλικής, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου προσκαλεί άπαντες στον εορτασμό της αποτομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 28 του μήνα σήμερα, Παρασκευή 8 το βράδυ, θα τελεστεί ο εορταστικός εσπερινός, 29, 8 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

σήμερα επίσης το μαντολίνο μέσα στους αιώνες, από το Βιβάλντι έως και το μαντονικό. Στο πνευματικό κέντρο Βεργοντή στα Κουρκουμελάτα, στο πλαίσιο του 6ου θερινού σεμιναρίου κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας και ακολουθεί 29 του μήνα, με συγχωρείτε, Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Δύο οι συναυλίες λοιπόν σήμερα και αύριο. Σήμερα Παρασκευή 9.30 το βράδυ στη Βίλα Ροδόπη έχει καταλήξει θεσμός πλέον η ετήσια επτανησιακή Βεγγέρα, πανσέλινα στον κήπο. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποίηση. Αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στον Αγιο Άννη Φωκάτων, αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φωκάτα, μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κρητική λύρα και χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη, ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάστρας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων επιμελούνται τη βραδιά. Το Ράτζακλή επίσης γιορτάζει τον Αηγιάννη σήμερα Παρασκευή 28 με μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι 8.30 το βράδυ. Ο Άγγελος Ανδρεάτος, ο Πάρης Κουλουμπής στο βιολί, χορός διασκέδαση. Και σήμερα Παρασκευή ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται τοπικά να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κίνδυνου 4, και με βάση τα προβλεπόμενα η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ενημερώνει δε η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, καπνίσμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών κλπ. Και σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος καπνό ή πυρκαγιά, να ειδοποιήσει άμεσα το 199 ή το 112. Επίσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, έχουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμόενο αλλά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχει ξεκινήσει το απαγορευτικό από την 5η χθες και διαρκεί έως το Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το πρωί. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της κεντρικής οδού στα Μεταξάντα μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου. Το όνομα του έμεινε στον Νίκο Φρατζή λοιπόν, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη και σπουδαία προσφορά του τόπου μας. Έλαβε η οδός στην ελιά του Μονόπολη μπροστά από την οικία του στα Μεταξάντα. 10 το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας.

0: Εδώ λοιπόν, ημερολογιακά το καλοκαιράκι μπορεί να κλείνει τον κύκλο του, αλλά οι θερμοκρασίες ναι, επιμένουν και παραμένουν υψηλές. Σήμερα είμαστε σε red cone κατάσταση στην Κεφαλονιά. Βέβαιως ενημερώνουμε ότι γενικώς και η Κέρκυρα αλλά και τα υπόλοιπα νησιά στην ίδια κατάσταση βρίσκονται. Στην κατηγορία 4 βρισκόμαστε, έχουμε την ανάλογη ενημέρωση από την πολιτική προστασία του Δήμου ήδη για το τι απαγορεύεται, προτροπές, συμβουλές, και εννοείται ότι ο καθένας μας θα πρέπει να προσέχει. Να προσέχει τον οίκο του στην κυριολεξία, το σπίτι μας είναι η Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωνσταντάτο, τον κύριο Διονύση Κωνσταντάτο, τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για την πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά και όχι μόνο. Να πούμε και κάποια ευχάριστα πράγματα επίσης για επιτέλους το σπίτι των αδέσποτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντάτο.
1: Καλησπέρα σας, άσχετα στους ακροατές.
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Παραμένετε.
1: Μαζεύουμε ήλιο για το χειμώνα.
0: Μαζεύετε ήλιο για το χειμώνα. Καλή δύναμη, ειλικρινά. Εκτίθεστε όντως.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς.
0: Καλή δύναμη, γιατί εκτίθεστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι αφόρητες όσον αφορά τη θερμοκρασία. Σήμερα περιμένουμε να αγγίξει.
1: Είναι για όλους είναι αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, πολύ περισσότερο για εσάς που είσαστε σε ετοιμότητα. Λοιπόν, τι σημαίνει ετοιμότητα? Εντάχει. Ναι.
1: Είμαστε στην κατηγορία 4, mm-hmm. Πορτοκαλί, όλα τα Ιόνια νησιά, mm-hmm. Πλήρη ετοιμότητα, με περιπολίες, με βάρδιες, εθελοντικές, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. Γιατί είναι ο καιρός τέτοιος.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί κάποιοι να αναρωτιόνται και να διαρωτώνται, μα δεν φυσάει. Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες όμως είναι κίνδυνος.
1: Δεν είναι μόνο αέρας.
0: Κίνδυνο. Μπράβο. Λοιπόν, προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία, αναλυτικότητα μας έχει ενημερώσει ο Δήμος Αργοστολίου, και βέβαια είχαμε και την ανάλογη ενημέρωση χθες από την περιφέρεια και από την πυροσβεστική, τη Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωνίων Ίσων. Σήμερα είχατε ΠΕΣΟΠ.
1: Είχαμε κοινωνιστικό όργανο της περιφέρειας, είχαμε και την Τετάρτη.
0: Α, είχατε.
1: Και σήμερα έγινε παρουσία του υποστρατηγού, του κυρίου Κυπριωτέλη.
0: Ο οποίος γιατί βρέθηκε στην Κεφαλονιά? Είναι μέσα στο πλάνο των επισκέψεών του?
1: Είναι στο πλάνο των επισκέψεων, όχι κάτι. Αχα. Το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλώς επισκέφτεται τις περιφέρειες, mm-hmm. τα νησιά, και σήμερα είχαμε σειρά εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Να τον υποδεχτούμε, να συζητήσουμε. Με την ετοιμότητα που πρέπει να έχουμε, την οποία την έχουμε κάθε μέρα, δεν, από όταν ξεκίνησε η αντιπυρική, mm-hmm. μέχρι και σήμερα. Αυτό ισχύει και για όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Υπόθηκε κάτι παραπάνω όσον αφορά...
1: Όχι, τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλώς μια ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη, τι φωτιές είχαμε φέτος, τι φωτιές είχαμε πέρυσι, γενικά αυτά που συζητάμε θα πες τόπο.
0: Σίγουρα δεν είναι...
1: Γνωρίζει ότι είμαστε σε ετοιμότητα όλοι.
0: Ναι.
1: Όχι επειδή το είπαμε εμείς, αλλά γνωρίζει πράγματα για καταστάσεις.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν είναι σε αρμοδιότητες του επισκέπτη μας. Λοιπόν, και ευχόμαστε να πάρει μαζί του τα καλύτερότερα και την πιο όμορφη εικόνα που έχει η Κεφαλονιά και διαθέτει. Αλλά...
1: Για να πάρει την όμορφη εικόνα και τα καλύτερα που έχει, αυτές οι δράμες.
0: Ναι.
1: Η πολιτική προστασία, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αν δεν υπάρχει η βοήθεια του κόσμου, αν δεν υπάρχει η βοήθεια από όλους μας, εντάξει. Είναι μια αλυσίδα που αν σπάσει ο κρίκος,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κενό.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ σας περιμένει του Δήμους και Περιφέρειες, πολύ περισσότερο τους Δήμους όμως, ένας καυτός Σεπτέμβρης. Ήδη έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή, ούτως ώστε να προληφθούν ιδιαίτερα σε σημεία, και είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο κάει και φέτος στη Νότια Κεφαλονιά, να προβλεφθούν και να προληφθούν καταστάσεις οι οποίες έρχονται με την έλευση φθινοπόρου και χειμώνα.
1: Για τα πλημμυρικά.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι σε πιο αυξημένα τα μέτρα στις, ναι, περιοχές αυτές. Φυσικό είναι όταν καίγεται μια περιοχή,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχει το πράσινο, δεν υπάρχει πλάστηση, δεν υπάρχει το υπόστρωμα από κάτω. Να δημιουργούνται φαινόμενα πιο δύσκολα από ότι τα καθημερινά.
0: Έχει την οργανική και στελεχειακή δυνατότητα και δυναμική ο Δήμος να μπορέσει να καταγράψει στα όρια του τα σημεία τα οποία θέλουν τη φροντίδα τους να περάσει καθαρισμό και όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πιεστικός και το διάστημα το οποίο ορίζει.
1: Βεβαίως. Είμαστε σε ετοιμότητα όλοι, ναι, να ανταποκριθούμε σε ό,τι πρέπει να γίνει για το καλό και του νησιού μας και των συμπολιτών μας, για τον καθένα μας.
0: Κύριε Κωνσταντάτο, Πριν περάσουμε στο ευχαριστώντας νέο, γιατί αρκετά χρόνια περιμέναμε το επιβαλλόμενο σύμφωνα με τον νόμο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, να τολμήσω να ρωτήσω τι γίνεται με τον 55χρονο Βρετανό.
1: Ακόμη αγνοείται. Μέχρι πριν από 5 λεπτά που είχαμε κάποια ενημέρωση, που μιλάμε με τα παιδιά που συμμετέχουν εκεί, είναι στην ευθύνη της αστυνομίας βέβαια η όλη επιχείρηση.
0: Και της πυροσβεστικής φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει και τμήμα της ΕΜΑΚ εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε για τρίτο 24. Τρίτο 24.
1: Ναι.
0: Αυτό μετράει πολύ αρνητικά, έτσι. Πολύ αρνητικά μετράει το τρίτο. Και με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι ένα πρόβλημα. Ευχόμαστε όλοι για το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί κάπου άνθρωπος, να είναι καλά στην υγεία του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η οικογένειά του εδώ. Έχουν έρθει και άλλοι συγγενείς του από ό,τι γνωρίζω.
0: Το άξιον απορίας είναι, εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι άκρως ρυψοκίνδυνοι, ότι και το στίγμα του δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, δεν ξέρω η οικογένειά του τι γνωρίζει να καταθέσει για διευκόλυνση των όσων εμπλέκονται για την ανέβρεσή του, πάντως είναι μια δύσκολη περίπτωση, έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και λόγω του χρόνου που έχει περάσει.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλος ο κόσμος έχει ενεργοποιηθεί και η εθελοντική ομάδα Ηλίου Πρόνων, από ό,τι γνωρίζω, και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό, πυροσβεστική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι ψάχνουν συνέχεια, είναι δύσκολες και οι συνθήκες,
0: ναι.
1: Λόγω του καύσωνα, περισσότερο απογευματινές ώρες από ό,τι γνωρίζω και πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πρωί.
0: Πάμε τώρα στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων. Πόσα χρόνια μετράμε? Μετράμε αρκετά χρόνια. Υπήρξαν παλινοδίες, υπήρξε πρόβλημα με την έκταση του χώρου κτλ. Τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα.
1: Υπήρχαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Κάποια σιγά σιγά ξεπερνιόντουσαν, κάποια ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν. Αλλά νομίζω ότι τώρα πλέον είμαστε σε ένα καλό σημείο για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, να υλοποιηθεί το καταφύγιο. Να γίνει.
0: Στον χώρο της Κρανιάς.
1: Στον χώρο της Κρανιάς, ναι.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, λοιπόν, τα πάντα προχωρούν. Έχει αδειοδοτηθεί ο χώρος κτλ. Έχει αναφερθεί ότι θα έχει δυναμικότητα 36 ζώων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, με ό,τι αυτό είναι.
1: Πρέπει να έχει το καταφύγιο, δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο που συγκεντρώνει στα αδέσποτα ζώα με τα σπιτάκια τους και με το χώρο που κλείνεται και ελέγχεται. Πρέπει να υπάρχει και κτίριο διοίκησης εκεί.
0: Σωστά.
1: Το καταφύγιο αυτό.
0: Και κτηνίατρος, έτσι.
1: Κτηνίατρος.
0: Συνεργαζόμενος ή μόνιμος.
1: Αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι.
0: Ήδη είχατε συνεργασία με το. Ναι.
1: Έχουμε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μετρήσει και εκτινιά τους. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα και τη διάθεση να γίνει με 4 εκτινιά τους. Δεν δόθηκε αυτό το κομμάτι. Οι 3 εκτινιάτροι που θέλουν και μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που λέει η σκεύαση υπάρχουν κάθε μέρα και όλο το χρόνο για να καλύπτουν τις ανάγκες για τα αδέσποτα, είτε γάτες, είτε δουλειά, είτε οτιδήποτε.
0: Ο κύριος Κωνσταντάτος, αγαπητοί μου, έχει αρκετά μεγάλο φόρτο εργασίας αναλάβει. Είναι υπεύθυνος λοιπόν και για τα αδέσποτα ζώα. Και...
1: Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στο κομμάτι του Δήμου έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας. Δεν είναι κανείς που να μην εργάζεται και με το παραπάνω από αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Λοιπόν, σίγουρα θα συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα εάν οι ιδιοκτήτες δεν μπουν στη διαδικασία να φροντίσουν τα ζώα τους. Γιατί τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν τα στηρώνουν, κάποιοι τα νεογνά τα πετάνε, κάποιοι τα αφήνουν στους δρόμους. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια αφύπνιση γενικώς απάντων στη γενική. Λοιπόν, θεωρείτε ότι θα μπουν.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα που αν δεν υπάρχει η συμπαράσταση του κόσμου, η συγκατάθεσή τους σε αυτά που γίνονται. Και η ανταπόκρισή του να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, θα είμαστε πάντα στο μηδέν. Είτε ένα καταφύγιο κάνουμε, είτε δύο, είτε δέκα. Όταν δεν ξεκινάνε οι στηρώσεις, όταν δεν ξεκινάνε οι εμβολιασμοί, όταν δεν ξεκινάει τα πάντα, ό,τι πρέπει να γίνει για ένα αδέσποτο, θα βρισκόμαστε πάντα σε τέτοιο σημείο.
0: Ίσως...
1: Πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί.
0: Ναι, επειδή όμως δεν συμμορφώνεται, ίσως τελικά ο νόμος 48-30 του 21 να είναι η λύση. Γιατί χαρακτηρίστηκε και ως ιστορική τομή. Δηλαδή κάποιος που θα έχει ζώο δεν μπορεί να μην δηλώσει το DNA του, να υπάρχει αριθμός μητρώου κτλ.
1: Εάν κάποιος... το λεγόμενο τσιπάκι που συζητάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εάν κάποιος υπεκφύγει του νόμου και εκείνος ολισθήσει, έχει τα προβλήματά του νομικά και όχι μόνο. Λοιπόν... Αυτά βέβαια αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα, τα οποία πολλές φορές καταλήγουν αδέσποτα. Τι ζώα μπορούν να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο, γάτες και σκύλοι?
1: Ως επιτοπλίστων οι σκύλοι,
0: ναι.
1: Τα 35 αδέσποτα ή δεσποζόμενα, όταν το σκύλι μπει στο καταφύγιο, θα έχει το ονοματεπώνυμό του.
0: Ναι.
1: Θα έχει τσιπαριστεί, θα έχει τα πάντα. Και εκεί θα περιμένουμε να γίνεται μια υιοθεσία, να αδειάζει ο χώρος σιγά σιγά, να μπαίνουν καινούργια ζώα. Αυτή είναι η δομή και η
0: εργασία. Μάλιστα, θα υπάρχει και κάλεσμα για υιοθεσία. Το θέμα είναι το εξής όμως. Κάποια στιγμή τέθηκε και σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά ο κάθε Δήμος και στην τήρηση των κανόνων και κανονισμών και του καταφυγίου κτλ.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο, ναι. Το οικονομικό κομμάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να λειτουργήσει ένα καταφύγιο, θα πρέπει να έχει
0: προσωπικό επαρκές, χρηματοδότηση για την διατροφή, για το γιατρό, για τη στήριξη.
1: 3-8 ώρα με άτομα που θα το πλαισιώνουν το κάθε 8 ώρο.
0: 3-8
1: ώρα. Είναι μέρα νύχτα η λειτουργία του.
0: Μάλιστα. Να δούμε
1: πρέπει
0: λοιπόν.
1: Πρέπει να έχει τα πάντα.
0: Να δούμε λοιπόν, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ήδη υπάρχει υποστελέχος σε κάποιες άλλες υπηρεσίες. Φανταστείτε λοιπόν να έχει ακόμα ένα πρόβλημα παρόμοιο και ο Δήμος. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Βεβαίως, να τολμήσω να ρωτήσω και τι γίνεται με το κάλεσμα στις κοινότητες για την κάλυψη τροφής και νερού και μάλιστα μέσω καλοκαιριού, εάν πήγε καλά αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να γίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Πρέπει να βοηθήσουν οπωσδήποτε οι κοινότητες, οι προέδροι, να υποδείξουν σημεία που θα μπορούν να σιτίζονται ή να ταΐζονται τα ζώα.
0: Ναι.
1: Τα αδέσποτα. Mm-hmm. Και να είναι υπό τη μέρημνα και υπό την αιγίδα του Δήμου, να τους πηγαίνει τροφές, να τους βάζει νερό και να υπάρχουν, όπως λέει και ο νόμος, όταν ένα αδέσποτο
0: δείχνει να είναι επιθετικό ή οτιδήποτε
1: που πρέπει να γίνουν,
0: ναι.
1: Μετά μπορεί να παραμείνει στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Α, μάλιστα.
1: Να μην είναι βέβαια επιθετικό και αυτά.
0: Ναι, γιατί τότε πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Κωνσταντάτο, αφού επαναλάβω καλή δύναμη και όλα να κυλήσουν ομαλά, μέχρι και το Σάββατο το πρωί έχουμε και απαγόρευση.
1: Μέχρι το Σάββατο το πρωί, ναι. Είναι από χθες το βράδυ της 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και το Σάββατο το πρωί.
0: Να πάνε λοιπόν όλα καλά. Αρκετά προβλήματα είχαμε, λιγότερα ενδεχομένως. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και τα στατιστικά στοιχεία μικρών και μεγάλων προβλημάτων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Πολύ περισσότερο στο δικό σας.
1: Ο κόσμος νομίζω πως είναι άπλετη και ευχάριστη από την πλευρά τη δική σας.
0: Και από τη δική μας, όταν έχουμε τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Καλό υπόλοιπο. Για χαρά.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ναι, ο κύριος Κωνσταντάτος είναι υπεύθυνος. Είναι αυτός ο οποίος ηγείται της πολιτικής προστασίας του Δήμου, είναι υπεύθυνος για τα αδέσποτα ζώα, για τον καθαρισμό των παραλίων και τα λοιπά και για άλλα θέματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι δεμένα. Βέβαια το εύρος των ευθυνών είναι πολύ μεγάλο, όπως και σε άλλους τόκους, αγαπητοί μου. Δεν είναι εύκολο να συμμετέχει στα κοινά, όχι. Και μάλιστα όταν φέρεις και την ανάλογη ευαισθησία, έτσι. Και το φιλότιμο κοινός. Μια λέξη που δεν τη βρίσκει σε άλλα λεξιλόγια. Να επαναλάβω να τιμήσουμε τη γλώσσα μας. Την πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου.

Οι Δήμοι εντάχει, υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Μέσα στις υποχρεώσεις, η περισυλλογή, η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή στο MZS, η στήρωση, η υιοθεσία.

Κάθε Δήμος υποχρεώται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους Δήμους είτε ως μέλος Συνδέσμου Δήμων τουλάχιστον ένα καταφύγιο. Τόσα χρόνια μοχθούσε ο Δήμος Αργοστολίου να το καταφέρει, το καταφέρει.

Λοιπόν, προσέξτε, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Για το σκοπό αυτό, κάθε δήμος οφείλει, σύμφωνα με τον νόμο, να διαθέτει τουλάχιστον ένα όχημα περισυλλογής ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό. Χρηματοδοτήσεις από πού? Οι Δήμοι και το Εθνικό το Κέντρο Δημόσιας, Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους για το σκοπό αυτό. Από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς εποπτεύονται παρακαλώ προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους εχμαλωσίας των ζώων από κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας κλπ. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις. Το θέμα είναι το εξής όμως. Έχουν μετακυληθεί στους Δήμους ένα σωρό υποχρεώσεις, αλλά στήριξη παραπάνω δεν υφίσταται. Πάρτε αυτό. Πάρτε αυτό. Είσαστε υπόχρεοι να το καλύψετε. Αλλά από ιδίους πόρους. Φρόνιμο δεν θα ήτο από τα οχήματα που είναι στην διεύθυνση μεταφορών της κάθε περιφερειακής ενότητας και βέβαια να μοιράζονται ανάλογα στους Δήμους τα ποσοστά για τα έργα οδικής ασφάλειας. Φρόνιμο δεν θα ήτο από τις κρουαζιέρες και τα λοιπά που πλέον μπαίνει, έχει μπει χαράτσι, να αποδίδονται στις περιφέρειες και βέβαια να διανέμονται στα λιμάνια τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελιμενίζονται, να δένουν τα κρουαζιερόπλια τα ανάλογα ποσοστά. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα. Κάποιοι τα έχουν αγγίξει αυτά τα θέματα, αλλά στο άγγιγμα είμαστε. Ούτε καν στην εφαρμογή Προδέρμα. Δεν ξέρετε την Προδέρμα? Πουδρίτσα, πουδρίτσα.

Το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού στην Ιθάκη πραγματικά έχει συμβάλει, θα έλεγα, σε βαθμό απίστευτο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασθενών. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τρεις μεταφορές από Ιθάκη για Κεφαλονιά με το πλήρωμα του πλωτό ασθενοφόρου του λιμενικού σώματος. Εν τω μεταξύ, να προσέχετε στους δρόμους. Πραγματικά, Ιθάκη, εγώ αντιμέτωπη χθες με όχημα επισκέπτη, ο οποίος ανεβαίνοντας προς τη Μητρόπολη Κεφαλνίας έστριψε δεξιά, ανάποδα. Λοιπόν, με έβλεπε και τον έβλεπα και προσπαθούσα να βρω χώρο. Λοιπόν, όχι, δεν σταμάτησε, συνέχισε να προχωράει και από εκεί και πέρα βρήκε διέξοδο μετά από φωνές και οδηγίες. Προσέχετε, δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν πιο μεγάλες πινακίδες. Ας το δούμε αυτό, γιατί είναι το δεύτερο ή τρίτο περιστατικό που συμβαίνει και μάλιστα στην κεντρική οδό του Αργοστολίου, έτσι. Λοιπόν, τελειώνει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβρης, ανοίγουν τα σχολεία, θα αρχίσει να μυρίζει γομολάστιχα. Χρησιμοποιούν ακόμη τα παιδιά γομολάστιχα? Λοιπόν, 130.000 λαμβάνει ο Δήμος Αργοστολίου για την κάλυψη της δαπάνη πιστοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Λοιπόν, αργοστόλη Κεφαλονιά 73.110 ευρώ. Στην Ιθάκη 9.750 ευρώ. Για το Λιξούρι 18.740 ευρώ. Για το Δήμο Σάμις 13.380 ευρώ.

Σήμερα 9 το βράδυ στο Μουσικό Γυμνάσιο στο Λιξούρι έρχεται το πρώτο low pub, μάλιστα συγκρότημα της χώρας, η Active Member. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα διατίθενται στην είσοδο του Μουσικού Σχολείου. Έναρξη 9 το βράδυ και είσοδος 15 ευρώ.

28 του μήνα. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανίτη Στράτη στα Φαρακλάτα θα πραγματοποιηθεί 8 το βράδυ η παρουσίαση των βιβλίων του Διονύση Πετινάτου. Μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη μαντολινά τα νέων κεφαλονιά στη Σάμι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμι. Σε 8.30 το βράδυ στο Φως του Φεγγαριού. Να επαναλάβω στο Ρατζακλή το πανηγύρι του Αιγιάννη. Επίσης τον Ασπρογέραγκα θα πραγματοποιηθεί 9 το βράδυ ομιλία για την προσεισμική περίοδο και θα επιμεληθούν και μουσικά τη βραδιά οι διοργανωτές. Επίσης και τέχνη στη Βίλα Ροδόπη, επίσης 9.30 το βράδυ.

Να ευχηθούμε να περάσετε καλά και το υπόλοιπο της Παρασκευής και βέβαια ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο, Αύγουστος παραμένει και θα ξεκινήσουμε και την επόμενη συνομιλία μας την πενθήμερη και θα αναπτύξουμε τους διαλόγους μας από Δευτέρα 31.

Να σας προενημερώσω ότι Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Λιβαθό στην Πεσάδα, στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Παρθένης, 8.30 το βράδυ, βραδιά Καντάδας. Θα χαρείτε με την Ανδρική Χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και την Ανδρική Χοροδία του Δήμου Λιξουρίου, με υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Μορελάτου, στο ακορντεόν ο Γρηγόρης Βλαχούλης.

Και πάμε να κλείσουμε για σήμερα, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ευαγγέλη στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση εδώ στα Χαβριάτα, στο φίλο τον Κώστα στο Λιξούρι, το Βικέντιο, τη Σωτηρία από την Κονόπετρα, τη Σοφία τη Λαδά, τον κύριο Γιώργο, το Σπύρο τη Μαρία, τον Διονύση Ταθάτων και την πριγάδα του, την Ειρήνη, την Άννα, την Αγγελική, τον Διονύση, επίσης τον Νικόλα, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, την κυρία Μαριάνθη από Λιξούρι, Μαριάνθη από Αργοστόλη, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, στο Σιβή και τη Φιλανδία από τα Δηλνάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη από τα Τελακίθρα και την κυρία Ασπασία, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλη, την Εύα τη Χαρίκλια, την κυρία Μαντό, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη, τη Μαντά Μαρία, την Ολγίνα Κρίς. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την επιθυμία της Ολγίνας Κρίς. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου. Μια εκτέλεση την οποία θα τη χαρείτε σίγουρα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάσει.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ενημερώνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών και άλλα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιήστε άμεσα το 199 ή το 112. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνιονήσων, ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων Γιάννης Τρεπεκλής διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιωνιονήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Η πρωτοβουλία, τα νησιά της Οδύσσειας, αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία, αναφέρει μεταξύ των άλλων. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας, όπως αναφέρει, σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιωνιονήσων όπως αξίζει στα νησιά μας. Η κεντρική οδό στα Μεταξάτα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, φέρει πλέον το όνομα του αείμνη του Νίκου Φρατζή ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και στην σπουδαία προσφορά του στον τόπο μας. Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 το πρωί στην τοποθεσία Ελιά του Μονόπολη μπροστά από την οικία του στα Μεταξάτα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου που εφάπτεται των λαϊκών κατοικιών στο Αργοστόλι. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου, χώρων συνάντησης και αναψυχής, εκτεταμένων φυτεύσεων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας διερευνάται η υπόθεση εξαπάτησης πολίτη, κατά την οποία επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικό ποσό και τη Μαλφή. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στη γυναίκα περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας την έπεισε να τοποθετήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το χρηματικό ποσό των 22.000 ευρώ και τη Μαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο άτομο. Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτηση από επιτίδιους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνιονήσων καλεί τους πολίτες, τους φορείς και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 100. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάργαρητη Σχοινά, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπ. Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της αλίας, ψηφιακή καρτέλα αγρότη, διασύνδεση ΜΑΕ και ΜΙΑΝΚΡΟ και αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους. Ξεκινούν οι αιτήσεις νέων αδειών αμπελοφυτεύσεων.

Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Άι Γιάννη σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδριάτο και τον Πάρη Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φοκάτα, μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά και χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, το Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πάτρας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων. Τοποθεσία στον Άγιο Ιωάννη Φωκάτων. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βέγγιέρα Πασέλινο στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση. Στο πνευματικό κέντρο Βεργοτή στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου θερινού σεμιναρίου κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυκτών εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το Μαντολίνο μέσα στους αιώνες από τον Βιβάλτη στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη γεύση με πλούσιο φαγητό, ποτό και την παραδοσιακή ρίγανάδα, μουσική, παράδοση και γλέντι θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία στα Βλαχάτα με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη την Κυριακή 30 Αυγούστου 8.30 το βράδυ σε συνδιοργάνωση του Δήμου Αργοστολίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάτων Ένωση.

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Σκύλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
2: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα, όταν με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Inkefalonia 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Με βάση τα προβλεπόμενα, η πολιτική προστασία του Δημαρχού Στολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ενημερώνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπάρξει.

Η προβολή εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία, αναφέρει μεταξύ των άλλων. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας, όπως αναφέρει, σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιωνίων νήσων όπως αξίζει στα νησιά μας. Η κεντρική οδός στα Μεταξάτα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, φέρει πλέον το όνομα του αείμνης του Νίκου Φρατζή ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και στην σπουδαία προσφορά του στον τόπο μας. Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 το πρωί στην τοποθεσία Ελιά του Μονόπολη, μπροστά από την οικία του στα Μεταξάτα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου που εφάπτεται των λαϊκών κατοικιών στο Αργοστόλι. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου, χώρων συνάντησης και αναψυχής, εκτεταμένων φυτεύσεων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας διερευνάται υπόθεση εξαπάτησης πολίτη, κατά την οποία επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικό ποσό και τη Μαλφή. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στη γυναίκα περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας την έπεισε να τοποθετήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το χρηματικό ποσό των 22.000 ευρώ και τη Μαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο άτομο. Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτίδιους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων νήσων καλεί τους πολίτες, τους φορείς και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 100. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάργαρητης Χινά, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπ. Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της αλίας, ψηφιακή καρτέλα αγρότη, διασύνδεση ΜΑΕ και μη άγκρο και αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους. Ξεκινούν οι αιτήσεις νέων αδειών αμπελοφυτεύσεων. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αϊ Γιάννη σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδριάτο και τον Πάρη Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φοκάτα, μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κριτική λύρα, κρουστά και χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, το χορευτικό τμήμα Δήμου Πάτρας και ο Πολιστικός Σύλλογος Φωκάτων. Τοποθεσία στον Άγιο Ιωάννη Φωκάτων. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βέγγερα Πασέλινο στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση. Στο πνευματικό κέντρο Βεργοτή στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου θερινού σεμιναρίου κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυκτών εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το μαντολίνο μέσα στους αιώνες από τον Βιβάλτη στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη γεύση με πλούσιο φαγητό, ποτό και την παραδοσιακή ρίγανάδα, μουσική, παράδοση και γλέντι θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία στα Βλαχάτα με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη την Κυριακή 30 Αυγούστου 8.30 το βράδυ σε συνδιοργάνωση του Δήμου Αργοστολίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάτων Ένωσου.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

βάση αυξημένης ετοιμότητας και ενημερώνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών και άλλα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιήστε άμεσα το 199 ή το 112. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωση πυρκαγιάς έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιών Ιωνίσων, ο Περιφερειάρχης Ιών Ιωνίσων Γιάννης Τρεπεκλής διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιών Ιωνίσων σε νησιά του Οδυσσέα. Η πρωτοβουλία, τα νησιά της Οδύσσειας, αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία, αναφέρει μεταξύ των άλλων. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας, όπως αναφέρει, σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιών Ιωνίσων όπως αξίζει στα νησιά μας. Η κεντρική οδό στα Μεταξάτα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, φέρει πλέον το όνομα του αείμνη του Νίκου Φρατζή ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και στην σπουδαία προσφορά του στον τόπο μας. Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 10 το πρωί στην τοποθεσία Ελιά του Μονόπολη μπροστά από την οικία του στα Μεταξάτα. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου που εφάπτεται των λαϊκών κατοικιών στο Αργοστόλι. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου, χώρων συνάντησης και αναψυχής, εκτεταμένων φυτεύσεων, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας διερευνάται η υπόθεση εξαπάτησης πολίτη κατά την οποία επιτίδη κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικό ποσό και τη Μαλφή. Συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στη γυναίκα περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας την έπεισε να τοποθετήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το χρηματικό ποσό των 22.000 ευρώ και τη Μαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο άτομο. Με στόχο την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών εξαπάτησης από επιτίδιους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιών Ιωνίσων καλεί τους πολίτες, τους φορείς και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 100. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπ. Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξυγχρονισμός και ψηφιοποίηση της αλίας, ψηφιακή καρτέλα αγρότη, διασύνδεση ΜΑΕ και μη άγκρο και αυστηρότερες κυρώσεις για τις ζωονόσους. Ξεκινούν οι αιτήσεις νέων αδειών αμπελοφυτεύσεων. Το Ρατζακλή γιορτάζει τον Αη Γιάννη σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που ξεκινά 8.30 το βράδυ. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Άγγελο Ανδριάτο και τον Πάρη Κουλουμπί στο βιολί, πλούσιο μπουφέ, χορό και διασκέδαση σε μια γιορτή με άρωμα παράδοσης. Σάββατο 29 Αυγούστου 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Αντάμωμα Πόντου και Κρήτη στα Φοκάτα, μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ποντιακή και κρητική λύρα, κρουστά και χορούς από τον Πόντο και την Κρήτη. Συμμετέχουν ο Σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου, το χορευτικό τμήμα Δήμου Πάτρας και ο Πολιστικός Σύλλογος Φωκάτων. Τοποθεσία στον Άγιο Ιωάννη Φωκάτων. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βεγγέρα Πασέλινο στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος. Φέτος η βραδιά είναι αφιερωμένη στην πολιτική ποιήση. Στο πνευματικό κέντρο Βεργοτή στα Κουρκουμελάδα, στο πλαίσιο του 6ου θερινού σεμιναρίου κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυκτών εγχόρδων, το οποίο συνδιοργανώνεται με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, θα δοθούν δύο συναυλίες. 28 Αυγούστου το μαντολίνο Μέσα στους αιώνες από τον Βιβάλτη στον Μαντονίκο και 29 Αυγούστου Σερενάτα Ιόνικα, ένα μουσικό αφιέρωμα στην Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη γεύση με πλούσιο φαγητό, ποτό και την παραδοσιακή ρίγανάδα, μουσική, παράδοση και γλέντι θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία στα Βλαχάτα με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη την Κυριακή 30 Αυγούστου 8.30 το βράδυ σε συνδιοργάνωση του Δήμου Αργοστολίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάτων Ένωσου.

να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.